0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αχιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: stuff in their head.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και πληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις...
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Linkin Park, Παρίσι.
1: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
0: U2, Las Vegas.
2: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
0: Metallica, Μπολόνια.
3: Ωραία, μάγκα μου, φοβός, Metallica.
0: Rolling Stones, Στοκχόλμη.
3: Μάγκα μου, καλύστα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3. Girl.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: 2.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. AC/DC Λονδίνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το πιστεύω.
0: Guns N' Roses Los Angeles.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Marilyn Manson Ρώμη.
1: Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
0: Lenny Kravitz Αθήνα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γνωρίσω και το Lenny.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντ.
1: Τέσσερα σημάδια ότι το σώμα σου απορρίπτει τον ή την σύντροφό σου, σύμφωνα με τον ψυχολόγο, και εσύ μάλλον δεν το ακούς.
0: Για λέγε.
1: Για να καταγραφούν με πολύ προσοχή. Η επιθυμία σου για οικειότητα έχει καταρρεύσει? Αν λες ναι, τότε βάλε ένα πόντο. Mm-hmm. Νιώθεις άγχος ή ένταση όταν ο σύντροφός σου είναι κοντά σου? Τότε μάλλον το σώμα σου τον απορρίπτει και δεν είναι ο κατάλληλος. Από την άλλη, έχεις χάσει την όρεξή σου ή το ανάποδο, τρως υπερβολικά? Το σώμα σου σου λέει ότι φίλε, εδώ δεν είμαστε καλά. Πάρε τα μπουγαλάκια σου και φύγε. Τέλος, το τελευταίο σημάδι που πρέπει να φύγεις τρέχοντας από τη σχέση σου είναι ότι εμφανίζεις δερματικά προβλήματα, κάτι ανεξήγητα σπυράκια, κάτι εξέματα. Πρέπει να την κάνεις.
0: Άρα οι επιστήμονες μας εξηγούν πως το σώμα μας απορρίπτει το σύντροφο. Δεν υπάρχει οικειότητα, υπάρχει άγχος και ένταση. Μπορεί να υπάρχει όρεξη ή μη όρεξη για φαγητό και υπάρχουν και δερματικά.
2: Εάν μένει να γίνεις 500 κιλά με δέρμα σαν το Ιγκουάνα, χώρισε ρε παιδί μου να πάει στα κομμάτια.
1: Αυτή είναι η λύση.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ εσωρούχων.
1: Δυσάρεστα τα νέα όταν ανακαλύπτουμε με τα μεγάλη μας εκπλήξη ότι 20% των ανδρών φοράει το ίδιο σόβρακο για όλη την εβδομάδα. Αυτό μας έδειξε μια έρευνα που βρήκαμε.
0: 2 στους 10 φοράνε το ίδιο εσώρουχο μία εβδομάδα.
1: Σιχαματέξ. Έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξετάστηκαν 2.000 εδώ υποψήφοι και αποκάλυψαν ότι ναι, ούτε λίγο το πολύ κλείνουμε εβδομάδα.
2: Κίτρινο μπροστά, καφέ πίσω.
3: Βρετανοί είναι όμως.
1: Ναι, είναι Βρετανοί.
3: Φίλε, το τσουτσούνι σου βάζει εκεί μέσα. Δεν είναι κάποιο άσχετο όργανο να του βρεθούμε ψηλομέτρια. Και όταν κάνουμε τίσα, όταν κάνουμε τίσα, πλένουμε τα χέρια μας όχι μόνο μετά, αλλά και πριν πιάσουμε το.
1: Βέβαια.
0: Βασικές αρχές υγιεινής.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
5: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 12.808 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
8: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
8: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
8: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
9: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
10: The one, the only Metallica.
0: Και η Metallica είναι Red.
10: This is James from Metallica.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: αυτός 76, αυτή 35 και Κατερίνα, μάλλον κάτι δεν πήγε καλά.
1: Ένα ρομάτσο που έγινε στην Μαγνησία, εκεί έχουμε όντως ένα 76χρονο και μια 35χρονη που γνωρίστηκαν στο Facebook και είπανε να αγαπηθούν. Φυσικά μιλάμε για μια σχέση εξ αποστάσεως, ο ίδιος στη Μαγνησία, στο Βόλο, δεν είναι σωστά?
0: Ναι, είναι σωστά, Αχιλλέας Μπέος, δημάρχος.
1: Αχιλλέας Μπέος, βέβαια, αυτός φταίει για όλα και η άλλη ήταν από την Νιγηρία, κάτι τέτοιο, πας περιπτώσει. Είχε κληρονομήσει κάποια πάρα πολλά λεφτά, πλούσια ενήφη, είχε πουλήσει κάποιες νταλίκες ο πατέρας της, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ είχε στην άκρη, που του έλεγε του 76χρονου, δώσε μου αυτό, δώσε μου εκείνο, να πάρω τα χρήματά μου, να κλείσω εισιτήρια. 14 μήνες και 25.000 μετά κατάλαβε ότι ήταν απάτη.
0: Του έφαγε 25.000 ευρώ η κυρία από την Νιγηρία. Μάλιστα.
2: Είναι κάτι ηλικίες που πρέπει να τους κοπεί η πρόσβαση στην τεχνολογία. Είναι αυτός ο φίλος τώρα που στέλνει κάθε μέρα αυτές τις εκθαμβωτικά καλέσθητες εικόνες που έχει καλημέρες, μια Ανατολή Ηλίου, γύρω-γύρω τριαντάφυλλα, μια Παναγιά και πίσω πετάνε και δύο F-16. Και λίγα του έφαγε.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Να πάμε στο ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι ό,τι πετάς σε σκουπίδια το βρίσκει κάποιος άλλος και το κάνει θησαυρό, και αυτό είναι μια γυναίκα από την Αγγλία, όπου βρίσκει παιχνίδια ενηλίκων. Μην γίνω τώρα πιο συγκεκριμένη.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνουμε. Κάποια δονούνται, κάποια τα βάζουμε σε διάφορα σημεία.
0: Φτάνει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, οκ, ήθελα να είμαι κατατοπιστική, και τα κάνει κουκλάκια. Βεβαίως, θα κάνει διάφορα πράγματα.
0: Τα sex toys τα κάνει κουκλάκια.
1: Τα κάνει κατασκευές και τα πουλάει κανονικά σε ένα μεγάλο site, το οποίο πουλάς τις κατασκευές σου και βγάζει και λεφτά. Μια χαρά το βλέπω αυτό.
2: Τι κατασκευάζει δηλαδή?
1: Κατασκευάζει κουκλάκια, τους βάζει δηλαδή μαλάκια, τους βάζει ματάκια και την κάνει, ας πούμε, τη μία μάγισσα τάδε. Κρικίρκι.
0: Α, όρθει το παιδί στο σπίτι με τέτοιο κουκλάκι και δεν θα μπορείς να του εξηγήσεις γιατί το κοιτάς περίεργα.
2: Μαμά, κοίτα, πήρα καινούργια κούκλα. Πώς σου φαίνεται? Τι να σου πω, παιδί μου? Μαμά, και δεν.
1: Ακριβώς έτσι.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
4: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 12.808 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Red Morning Show.
2: Με τον Αλέξανδρο.
1: Την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
6: Red 96,3.

Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Ρέντε 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Συναγερμός στη διόρυγα της Κορίνθου. Ανήλικη εντοπίστηκε στο νερό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κλιμάκωση της έντασης. Η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο. Υπό παρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από χανταϊό άτομα σε τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βαλένθια πανηγύρισε δεύτερο διπλό στη σεζόν στο T-Center 87-91 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των playoffs με τον Παναθηναϊκό Ακτόρ. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.808 ευρώ.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Red 96,3 είναι πέμπτη πρωί, ο μήνας έχει 7 Μαΐου και εδώ είμαστε και σήμερα. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα Αλέξανδρε.
2: Γεια σου, χαρά σου Βαλενθιά, πήρα τους νόμους στην νοτιά, τους δρόμους.
0: Παίζεις με το πόνο μας πρωί. Θα ακούσουμε ωραίες μουσικές, θα μάθουμε τα νέα της επικαιρότητας, έχουμε χρηματοκιβώτιο, έχουμε αντικογνωσία και τι δεν έχει το μενού σήμερα. Επικοινωνούμε μαζί μέσω Viber 6980-963-963. Δέχετε γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς ξεκίνησε η Πέμπτη σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96,3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Έχουμε survivor στον αέρα και ερχόμαστε σε λίγο να δούμε τι έχει η ατζέντα της ημέρας, ποιοι γιορτάζουν, τι παγκόσμιες ημέρες, τι ώρα ξημερώνει, τι ώρα νυχτώνει.

0: Red Morning Show, Red 96,3, πέμπτη πρωί. Καλημέρα σε όλους. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Πήγαμε.
0: Ο Νείλος γιορτάζει σήμερα. Πρόσεξε το όνομα, όχι ο ποταμός.
2: Παιδί μου εδώ, γιατί μου κορυδεύεται ότι δεν παρακολουθώ στην αντικογνωσία. Είναι ο Άγιος Νείλος που λέει το τραγούδι με το Ζαγορέα από βραδύς. Ξεκίνησε με ένα παλιό μου φίλο για το Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο Νείλο το εκκλησάκι.
0: Ναι, ωραίος. Πού είναι το εκκλησάκι?
2: Κάπου στον Πειραιά, δεν είναι? Εδώ το είχαμε πει.
0: Σωστά. 127η μέρα του έτους. Ανατολή του Ηλίου 6:20. 22 λεπτά μετά τις 8. Ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Ημέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία. Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα λογικής επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ημέρα νίκης στο Dien Bien Phu. Οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης.
2: Νόμιζα γαλλικά ήταν έτσι όπως το έπαιρνε, Κατερίνα.
0: Και είναι και η εθνική ημέρα του δασκάλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχεις κάτι πιο juicy?
2: Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα κωδικού, World Password Day. Αυτό που Γιώργος στο κινητό σου έχει 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό ακριβώς είναι, το γιορτάζει σήμερα.
0: Παγκόσμια ημέρα password. Πολύ ωραία. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας, δηλαδή σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Είχα ανεβάσει ένα story πριν από 4 χρόνια όπου έχουμε κάνει αυτές τις γνωστές παρακολουθήσεις των αγοριών μας με τις φίλες
0: μου. Συνήθως δεν έχουν επιτυχία.
1: Καμία επιτυχία, γιατί έτσι πως είμαστε βράδυ τώρα, τι να πω, και τρώμε και πίνουμε, γιατί βασικά εμείς για το μεζέ πηγαίνουμε και στυνόμαστε με τα μάξια, ούτε λίγο ούτε πολύ. Πώς το καταφέραμε, παρακολουθούσαμε άλλο άτομο που εντάξει, από μακριά έμοιαζε.
0: Γυναικείες παρέες τώρα να παρακολουθήσουν το πρώην ή το νυν ή κάτι, τα κάνουνε μπάχαλο.
1: Τελείως.
0: Τέλος πάντων, ακούστε τι μας περιμένει αύριο στο χρηματοκιβώτιο, γιατί έχουμε διπλό jackpot και ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
4: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 12.808 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτοικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Αλέξανδρος Χαριζάνης,
3: Κατερίνα Κόρδα,
4: Γιώργος Φρατσός.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Crazy Town 7:26, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα του Red, στο Red Morning Show. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Βεβαίως, να μας ενημερώσεις.
0: Ναι, κίνηση δεν έχουμε, Κατερίνα, γιατί αργήσαμε να μαζευτούμε χτες από, από αυτό το παιχνιδάκι στο ΆΚΑ.
1: Χάσανε οι Παναθηναϊκοί, ε.
2: Άλλωσε, χάλωσε. Έλα, πειράζουμε το φίλο μας με καλή διάθεση και την φλόρες τώρα.
0: Χάσαμε χτες, αλλά θα κερδίσουμε την Παρασκευή και θα πάμε στο Final Four για να τελειώνουμε.
2: Εντελώς τυχαία, δηλαδή όταν το είδα το στατιστικό τρελάθηκα. Χθες ο Χάινς Ντέιβις, πώς λέγεται, έβαλε συμπλήρωσε 12.808 πόντους. Το οποίο, άμα το δεις, είναι ο αριθμός ακριβώς του κρύματο κυβωτίου. Δεν είναι τρελό.
0: 12.808.
2: Τρελό. Είναι ένα στατιστικό που έβγαλα μόλις τώρα από το κεφάλι μου. Χρήματο κυβωτίου, θα τα δούμε σε λίγο.
0: Ωραία, θα τα δούμε σε λίγο. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Αραιή συννεφιά, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 26. Είπαμε όλη εβδομάδα ξεκίνησε και θα πάει με καλοκαιρινές σχεδόν θερμοκρασίες. Θα το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας. Προς το παρόν, Pretty Woman στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Queen, The Show Must Go On, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red, η Πέμπτη δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς τις ζωδιακές μας προβλέψεις.
1: Κριέ, κράτα χαμηλούς τόνους σε συζητήσεις. Μπορείς σήμερα να κερδίσεις πάρα πολλά, όχι με ένταση. Ταύρε, εστιάζεις σε πρακτικά θέματα και οικονομικά. Καλημέρα για σταθερές αποφάσεις. Η Δίδυμη, επικοινωνία με νόημα. Μην μπεις όμως και περισσότερα από όσα πρέπει. Καρκίνος, συναισθηματική φόρτιση και ξεκαθαρίσματα. Γενικά αυτό σε βοηθάει. Οι λέοντες, κοινωνικότητα και επαφές, πρόσεξε στις υπερβολές.
0: Είχαμε κοινωνικότητα και επαφές χθες στο γήπεδο, αλλά είδαμε που καταντήσανε. Για πάμε στους Παρθένους.
1: Ας μην το ανοίξουμε. Παρθένε, δουλειά και υποχρεώσεις σε πρώτο πλάνο δεν προλαβαίνεις.
0: Δεν προλαβαίνεις, μάνα μου.
1: Το σχόλιο, και το σχόλιο. Βγήκε, ναι. Θέλουμε να μας πεις όμως τι δεν προλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ζυγός, ευκαιρίες για νέες ιδέες και μικρές αποδράσεις, μια χαρά. Ο Σκορπιός, βαθιές σκέψεις και αποκαλύψεις. Μην αγνοήσεις σήμερα το ένστικτό σου. Το ξώτη, σχέση στο προσκήνιο. Χρειάζεται και λίγο ειλικρίνεια κάποια στιγμή. Ναι, μην το ξεχνάμε. Ο Εγώκυρος, οργάνωση και ευθύνες. Η ημέρα σας πρόχνει να σοβαρευτείς περισσότερο. Ο Υδροχός έχει τη δημιουργικότητα στο πλευρό του και ίσως και κάποιο φλερτ στο χώρο της δουλειάς. Δεν ξέρω, αυτά λίγο μου πρόσεξε τα. Και οι ηχθείες, θέματα σπιτιού και οικογένειας σε απασχολούν. Βάλει ισορροπία. Καλημέρα, σήμερα μια χαρά είμαστε, προχωράμε.
0: Dire Straits στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου, γιατί πλησιάζει η ώρα που η Μέρη θα ανοίξει για να δώσει 12.808 ευρώ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρδα.
3: Γιώργος Φρατσός.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.

0: Scorpions, No One Like You, 8 παρατέταρτο. Τελειώσανε τα ψέματα, Αλέξανδρε και Κατερίνα. Αύριο ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και πρέπει να αδειάσει. Τελειώσαμε.
1: Παιδί μου.
0: 12.808 ευρώ δίνει αύριο Παρασκευή στις 4 το απόγευμα η μέρη. Πώς θα τα διεκδικήσετε? Θα στείλετε SMS τη λέξη WIN στο 19600 με κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΕΑ Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο site του RED. Πρέπει να αδειάσει, πρέπει να φύγουν και τα 12.808 ευρώ, γιατί η μέρη έχει σκοπό να το ξαναγεμίσει το χρηματοκιβώτιο και να βγατίζουν τα λεφτά.
2: Παιδιά, πιάνουν χώρο. Θέλουμε στο χρηματοκιβώτιο να βάλουμε τώρα, θα αλλάξουμε τα χειμερινά με τα καλοκαιρινά.
0: Σωστό.
2: Αδειάστε το λίγο να τελειώνουμε, ας πούμε.
0: Καλή επιτυχία, Μισιρλού, στον αέρα του RED.

0: και να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντ.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Κουπόνς! Κουπόνς! Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Day.
14: Happy Mastercard Day!
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και

0: Σε συμμετοχή. Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πολυτερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί, σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
3: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Συναγερμός στη Διόρυγα της Κορίνθου. Ανήλικη εντοπίστηκε στο νερό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κλιμάκωση της έντασης. Η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο. Υπό παρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από χανταϊό άτομα σε τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βαλένθια πανηγύρισε δεύτερο διπλό στη σεζόν στο T-Center 87-91 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των playoffs με τον Παναθηναϊκό Ακτόρ. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.808 ευρώ.

0: Εκεί στο Red 96,3, λίγο μετά τις 8, στο Red Morning Show της Πέμπτης. Καλημέρα σε όλους. Θέλετε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 7?
1: Για ενημέρωσε μας.
0: Το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιστιουνιανός διατάσσει την άμεση ανακατασκευή του. 1824, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1946, ιδρύεται η Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 εργαζόμενους. Μεγάλωσε λίγο το μαγαζί.
2: Καλά τα πήγανε, μωρέ.
0: 1953, ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΥΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σε ΕΙΠ. Αλλάξαμε τώρα. 1977, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Πήγαμε κι εμείς εκεί με το μάθημα Solfège, το οποίο πήρε την 5η θέση. Δεν πήγε κι άσχημα.
1: Πολύ καλά.
2: Πασχάλης, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Μπέση Αργυράκη και Μαριάννα Τόλι.
0: Έλα ρε! Ο άνθρωπος είναι Eurofan, έτσι.
1: Είναι.
2: Ούτε καν.
0: Γεννήσεις 1833. Johannes Brahms, Γερμανός μουσικοσυνθέτης με τους κυριότερους, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού.
2: Ήτανε φίρμα, πώς να το πούμε.
0: 1919, Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, του Χουάν Περόν. 1940, Ευγένιος Γκέραρντ, Ολλανδός προπονητής του ποδοσφαίρου για πάρα πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά χρόνια. Είχε κάνει και κρασί στην Αθήνα Γκεραρντάκη, στην Κρήτη Γκεραρντάκη.
0: Την ίδια χρονιά γεννήθηκε και ο Χάρη Κλίνα, ύμνηστος κωμικός, δάσκαλος, ακριβώς. Αυτά έχει το μενού, ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Βρατσός.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Πλησιάζουμε στις 8 και 4 πολύ στον αέρα του Red. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10 ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Σήμερα ρωτήσαμε τους επιστήμονες πώς μπορούμε να επιλέξουμε έναν σύντροφο που να μην είναι ζαριά, να μας βγει σωστή επιλογή.
0: Άντε να δούμε τι είπανε.
1: Και μας δώσανε 4 κριτήρια. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η συμπεριφορά δεν αρκεί, λέει, το πάθος ο επιστήμονας. Αν λείπει η καλοσύνη και ο σεβασμός, τα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν φτάνει το πάθος.
1: Βέβαια, ο θαυμασμός. Τώρα, αν δεν το σέβεσαι και δεν σέβεσαι και τις αξίες του άλλου, ξέρεις. Δεν γίνεται, δεν αντέχει η σχέση στα χρόνια. Η κοινή πορεία πρέπει να έχετε κάποιες κοινές ιδεολογίες, τουλάχιστον και στόχους να ταυτίζονται.
0: Δεν μπορεί να είναι ο ένας Παναθηναϊκός, ο άλλος Ολυμπιακός. Δεν γίνεται, ρε παιδί.
2: Δεν έχει γίνει ποτέ, μην το συζητάς.
1: Δεν θα έκανε, ας πούμε, το πάθος να εντείνεται, να γίνεται χαμός.
0: Σκέψη θέλει, τέλος.
1: Θέλει σκέψη. Και η τέταρτη συμβουλή, πώς να διαλέξουμε το σωστό το σύντροφο βάση της επιστήμης, είναι η χημεία. Δεν μπορείς να το ορίσεις με λόγια. Η χημεία, η σπίθα λοιπόν που παραμένει ζωντανή, και το πυροτέχνημα.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες μας εξήγησαν πώς ένα ζευγάρι μπορεί να τα βρει, ρε παιδί μου, και είπανε τα 4 βασικά. Πώς μπορεί να ταιριάξει ο άντρας με τη γυναίκα.
2: Παιδιά, ένα είναι το σημαντικό, το οποίο μπορεί να σε κάνει να φύγεις όχι τρέχοντας, αλλά με παρκούρ. Ένα, να μυρίζει. Άμα μυρίζει, έχεις φύγει από το μπαλκόνι, σαν το Assassin's Creed από τα ράτσε σε τάρα τσάσε με.
1: Ναι, να προσθεθεί σαν πέμπτο κριτήριο από το Red Morning Show.
0: Η οσμή. Χρηματοκιβώτιο αύριο κληρώνει 12.808 ευρώ και πρόκειται για διπλό jackpot. Ακούστε λεπτομέρειες.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 12.808 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo idea. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει.
9: Τζάμπο
10: ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Evanescence, 8 και 25, Red 96,3, Red Morning Show. Να δούμε λίγο την κίνηση και την πρόβλεψη για τον καιρό.
1: Για να δούμε αν έχει αρχικά κίνηση.
0: Κάθοδος Μεσογείων, στα κόκκινα, κέντρο του Πειραιά επίσης, άνοδος της Συγκρού, κάθοδος της Κηφισίας και στα δύο ρεύματα του Κηφισού έχει αρχίσει να ζορίζει η κατάσταση. Mm. Στα ευχάριστα ο καιρός, λίγα σύννεφα σήμερα Πέμπτη στην Αττική, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 26. Αύριο συννεφιά με 25 βαθμούς, Σαββατοκύριακο παιδιά πάμε για τριαντάρια, ειδικά την Κυριακή. Ετοιμαστείτε για βόλτες στη θάλασσα, καλαμαράκια, χαμός θα γίνει.
1: Πολύ ωραία. Το καλαμαράκι του Τηγανιτό, να συμφωνήσουμε ότι είναι μαγεία.
0: Είναι μεζές.
2: Ό,τι και να το κάνεις. Το καλοκαίρι θα το φάμε Τηγανιτό, βέβαια, αλλά δεν το στη σχάρα, δεν είναι ωραίο. Στο στιφάδο δεν είναι ωραίο. Ομό είναι τέλειο.
0: Από προσανατολίστηκε τελείω η κουβέντα. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Προς το παρόν, Sunrise Avenue.

0: σχόλια λίγο μετά τις 8.30 στο Red Morning Show. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6989-63-963. Έχουμε ρεπορτάζ απατεώνων.
1: Λοιπόν, έχουμε μαθήματα έτσι μιας διεθνούς λεζάντας, όπου δύο αδέρφια, στις είπα όλα αυτά, παρίσταναν τους εμμύριδες, γιατί ήταν, τους βοηθούσε και αρχικά πάρα πολύ η εμφάνισή τους. Λέγανε ότι εμείς είμαστε γη της βασιλικής
0: οικογένειας
1: στη Μέση Ανατολή, γι' αυτό δώστε μας 5, 10, 20, 50 εκατομμύρια να σας τα επενδύσουμε. Ξέρουμε που θα τα επενδύσουμε. Τι να πούμε, στην κατοχή τους βρέθηκαν από χρυσά όπλα μέχρι, τι να σου πω, τζετ, σκάφη, χαμός, εκατομμύρια.
0: Δύο τύποι που έμοιαζαν φυσιογνωμικά με Σαουδάραβες παρίσταναν στις Ηνωμένες Πολιτείες τους πλούσιους, τους γόνους πλούσιας βασιλικής οικογένειας, ξάφρωσαν μερικά εκατομμύρια, αλλά τελικά τους μάζεψαν.
2: Ήθελα να ρωτήσω, μήπως έδιναν και ρολόγια δεξιά-αριστερά, σαν τον Κώστα Βουτσά στην ταινία Ο Ξυπόλυτος Πρίγκης, πώς
1: Μήπως είδαν αυτή την ταινία και παραδειγματίστηκαν, εμείς τα έχουμε πριν εδώ πρώτοι.
0: 12.808 ευρώ δίνει αύριο το χρηματοκιβώτιο με διπλό jackpot. Διεκδικήστε τα. Win στο 19600 είναι το SMS που πρέπει να στείλετε μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4, με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20, η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Καλή επιτυχία!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδά.
3: Γιώργος Φρέτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Sweet Dreams, Red 96,3, Red Morning Show, Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ από τη μακρινή Κίνα.
1: Έχουμε ένα παράδοξο της λογοκρισίας που αφορά την Κίνα. Πλέον οι γυναίκες δεν μπορούν να διαφημίζουν δημοσίως εσώρουχα, γιατί θεωρείται ότι, να το πούμε, είναι λίγο άσεμνο ή προκλητικό.
0: Προσβάλλουν τη δημοσία εδώ.
2: Σκανδαλίζουν.
1: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η οικονομία των live stream, δηλαδή πώς είχαμε την μόδα στα πρωινάδικα να βγαίνουν τα κορίτσια και να μας δείχνουν τα ωραία τα ρούχα.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι κάπου 720 δισεκατομμύρια δολάρια στην Κίνα που το κάνουν καθημερινά σε 24-ωρη βάση.
0: Άρα η κινέζικη κυβέρνηση απαγορεύει τα σεξ εσώρουχα και τις σεξ εμφανίσεις των γυναικών.
2: Σε διαφημίσεις. Και σίγουρα τα κατάφεραν να κρατήσουν τα ήθη. Έτσι λειτουργούν αυτές οι απαγορεύσεις. Απλά το λες και γίνεται. Πιάνει πάντα.
0: Bon Jovi στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Rolling Stones λίγο πριν τις 9 στο Red Morning Show. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη και να δεις τον τελικό του UEFA Champions League είναι και ανεπανάληπτο και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV κερδίζεις ένα ταξίδι για δύο. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
2: Αν δεν ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς καφέ, τότε το Nespresso My Coffee Plan είναι αυτό που χρειάζεσαι. Πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση. Επιλέγεις εσύ τις κάψουλες και ορίζεις και τη συχνότητα παράδοσης. Και με κάθε αγορά 10 συσκευασίες.

0: 1908.
1: Στείλε SMS γράφοντας WINS το 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 12.808 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησε το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό!
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό!
6: Πάλι μισό!
7: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Opticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου, μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Opticon, σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu.
11: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna Von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
14: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τη

0: 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Σήμερα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νουδού. Συναγερμός στη Διόρυγα της Κορίνθου. Ανήλικη εντοπίστηκε στο νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η Παρί 1-1 στο Μόναχο με την Bayern και έκλεισε ραντεβού με την Arsenal στον τελικό του Champions League. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με τον Αλέξανδρο, την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.808 ευρώ.
4: It's Red, it's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers, λίγο μετά τις 9 στο Red Morning Show. Αλέξανδρος Χαριζάνης, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Καλημέρα σε όλους. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Θέλετε να δούμε λίγο την επικαιρότητα?
2: Όχι, αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Ας του στείλουμε, πώς λέγεται, Truth Social λέγεται το.
2: Ξέρω κι εγώ.
1: Το δικό του. Mm. Ας του στείλουμε μια φωτογραφία από τις τιμές στα βενζινάδικα και στα σούπερ μάρκετ. Μπας και τελειώσει λίγο πιο γρήγορα.
2: Κύριε Ντόναλντ, εκείνο το νησάκι του Έπστιν που είστε και λίγο μέσα στην ιστορία και τα λοιπά, θα προσπαθήσετε κι άλλο να πάει αλλού η ματιά του Κοσμάκη ή θα το ξεφτυλίσουμε τελείως? Λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα λόγω εργασιών θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί του μετρό Μεταξουργείο Λαρίσης και Αττική. Βάζουν 5G εκεί, παιδιά. Θα είμαστε αποβλακωμένοι και στο μετρό, κανονικά.
3: Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια, αλλά ναι.
1: Κλιμάκωση της έντασης, η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο και υπό παρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από Χανταϊό. Είναι ένα θέμα που παρακολουθεί Κατερίνα, Αλέξανδρε, πάρα πολύ. Άτομα σε τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αθλητικά δεν λέμε, χάσαμε χτες από τη Βαλένθια. Επιστρέφουμε αύριο για το Game 4 στο Telecom Athens
2: Arena. Τώρα το παιχνίδι είναι αυτό, Κατερίνα, επειδή ο άνθρωπος την έχει εδώ πέρα Washington ιστορία. Άσε με.
1: Ερχόμαστε σε λίγο γιατί θα παίξουμε και Αττικογνωσία με τον Αλέξανδρο και θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Προς το παρόν, Aerosmith.

0: Iggy Pop στον Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Έχουμε ρεπορτάζ Ιταλίας.
1: Λοιπόν, διχασμένη, η Πούντα Μαρίνα είναι ένα χωριό ιταλικό όπου εκεί κυκλοφορούν ελεύθερα με συμβολικό χαρακτήρα τα παγόνια. Πώς έχουμε εδώ την κατσαρίδα που κυκλοφορεί ελεύθερη.
0: Τι όμορφα που είναι τα παγόνια, ρε παιδιά, που ανοίγουν πίσω την ουρά και σχηματίζεται αυτή η ιστορία, η βεντάλια.
1: Αυτό το κάλεσμα που κάνουν το ερωτικό με τα παγόνια, με τα φτερά του έτσι τεντωμένα. Πολύ ωραία, βέβαια. Οι κάτοικοι εκεί φαίνεται να έχουν την αντίθετη άποψη, καθότι οι μισοί λένε, βρε παιδιά, για να τα μαζέψετε λίγο, καθότι δεν μας έχουν αφήσει να κλείσουμε μάτι τόσα χρόνια. Φωνάζουν, κλαίνε,
0: τσιρίζουν,
1: κράζουν. Και τα άλλα μισά έχουν και βαρύ χέρι, γιατί πάνε και γρατζουνάνε τα αμάξια τους, τις περιουσίες τους, τις πάντα τα βανδαλίζουν όλα εκεί πέρα, χαμός.
2: Πάντα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, τι είναι τα αρσενικά παγόνια που είναι οπτικά σαλατέρνα, ρε παιδιά, τα φιλικά. Σου λέει, άσε να βάλω ένα φορεματάκι μαζεμένο και άσε τους άλλους να ξεφτυλίζουν, ας πούμε. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, έχουν έτσι maximal το στυλ τους.
0: Αν θέλετε να πάτε να δείτε αυτή την ιστορία στη γειτονική Ιταλία, μπορείτε να παίξετε στο χρηματοκιβώτιο που αύριο έχει διπλό jackpot και δίνει 12.808 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 12.808 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της

0: Μητροπολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
4: Red Morning Show. Red Morning Show.
5: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
6: Κατερίνα Κορδά.
7: Γιώργος Βράτσος.
8: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα σε όλους από το Red Morning Show. Μέχρι τις 10 είμαστε μαζί. Έχουμε έρθει από τα ξημέρωτα και σήμερα να δούμε την κίνηση και να παίξουμε ατικογνωσία. Τι λέτε?
1: Έχει κίνηση αρχικά.
0: Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών. Στον Κηφισό καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, άνοδο και κάθοδο. Στην άνοδο η κίνηση εκτείνεται από το Εγάλεο έως το Ζεφύρι, ενώ στην κάθοδο τα προβλήματα παρατηρούνται από τη Λυκόβρηση έως το Περιστέρι, όπου το σημείο εμφανίζεται και επιβαρημένο. Okay. Η ατικογνωσία είναι το ένθετο που ο ακροατές Κατερίνα και Γιώργος προσπαθούν να μάθουν τα βασικά της Αττικής. Στον Αλέξανδρο είναι από τη Θεσσαλονίκη. Yeah. Δεν μπορεί να προσανατολιστεί, δεν μπορεί να κινηθεί.
2: Άσε μαδραγόρι μου, λέει, κάθε πόλη. Μέρα.
1: Γενικά δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Αλέξανδρε, πού βρίσκεται η πλατεία Βραζιλίας?
2: Η ποια?
0: Η πλατεία Βραζιλίας, πρόσεξε, είναι πολύ trendy.
2: Είναι πολύ trendy η πλατεία Βραζιλίας. Η Βραζιλία, η πλατεία είναι, θα το πάω κοντά στην πρεσβεία που είναι στην Βασιλίση Αμαλία, Δοκίση Αμαλία, πώς λέγεται.
0: Αμαλία.
2: Ο Σοφία, Κωνσταντίνα, Πινελόπη.
0: Πέφτει κοντά γιατί η πρεσβεία τη Βραζιλία που βρίσκεται στη Βασιλίση Σοφία.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
0: Είναι
2: σίγουρα
0: κοντά στην πλατεία Βραζιλία που σε ρωτάμε, που είναι στη Μιχαλακοπούλου. Κοντά στο Χίλτον. Έχει ωραίες καφετέρειες, ωραία εστιατόρια. Είναι πολύ της μόδας η πλατεία Βραζιλίας. Είναι στα Ηλίσια, περιοχή Ηλίσια.
2: Πλατεία Μαβίλη 4 παρά μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Αυτό δεν είναι, ρε φίλε?
0: Ερωτήματα για την ατικογνωσία στο Viber 6980-963-963. Είτε trendy είτε μη, δεν θα τα καταφέρει. Οπότε ας βάλουμε ένα χεράκι όλοι.

0: Final Countdown 9 και 35 στο Red 96,3. Έρχεται η Παρασκευή, έρχεται το διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο.
1: 12.808 ευρώ είναι το μεγάλο jackpot, το διπλό μεγάλο jackpot. Οπότε Παρασκευή τα σταματάς όλα και 4 με 5 είσαι πάνω από το κινητό σου.
0: Να αδειάσει, παιδιά, το χρηματοκιβώτιο, γιατί έχετε τρελάνει τη μέρη, όχι τίποτα άλλο.
2: Σε παρακαλώ.
1: Στέλνεις win στο 19.600 και αυτός είναι ο τρόπος που διεκδικείς 12.800 ευρώ. Το κόστος του SMS είναι, τελική τιμή 1 ευρώ και 36 λεπτά και έρχεται από την MediaTel. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Λοιπόν, με 12.808 ευρώ, δεν έχουμε όμως τώρα τριήμερο, γιατί έπεφταν και κάτι λουκουμάκια τέτοια, αλλά το κάνεις εσύ.
0: Θα πάρω ειστήριο για το Final Four της Αθήνας.
1: Έχει, πάνε ακριβά,
0: καλά, έχουν εξαντληθεί, αλλά θα βρω εγώ. Θα κινήσω την οικονομία και θα πάρω ένα ειστηριάκι. Εσείς παρακαλώ.
2: Και εμείς, γιατί όχι, εμείς να μην δούμε μάθημα.
0: Θα πάρουμε δύο ειστήρια για το Final Four.
1: Προλαβαίνεις να πάρεις και ένα ειστήριο των Metallica, που θα είναι τόσο
0: αγαπητό. Σωστό, σωστό. Καλή επιτυχία, Win στο 19.600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Βάλτε τα δυνατά σας να το αδειάσουμε το χρηματοκιβώτιο. Να ηρεμήσει και η μέρη, ρε παιδί, όχι τίποτα άλλο.

0: Red Morning Show. Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρτα.
3: Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: It's

0: Survivor 9 και 43 στο Red Morning Show. Αλέξανδρος, Κατερίνα και Γιώργος. Ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Ψηφιακό σκοτάδι στο πορνό για την Ιορδανία. Τέλος!
0: Πέσαν οι διακόπτες, τελειώσαμε!
1: Καθολικό μπλόκο στην πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν αυτές τις περιπτύξεις. Να τις πω.
0: Ροζ περιεχόμενο.
1: Ροζ περιεχόμενο και το σκληρό και το ελαφρό. Τίποτα!
0: Τίποτα!
1: Στην
0: Ιορδανία λοιπόν κατεβάσανε τα ρολά. Δεν μπορεί κανένας να μπει σε κανένα πονηρό site.
1: Το γνωστό Jordan is out.
2: Jordan is out. Καλά, ποιος θέλει να δει τσόντα με τον Jordan, ρε παιδιά. Υπάρχει ανώμαλος. Είναι καλός παίκτης, αλλά το δούμε και σε τσόντα φτάνει.
0: 74-75 στον αέρα του Red.

0: Πλησιάζουμε στις 10. Παιδιά, να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Είναι Πέμπτη. Η Κατερίνα λέει ότι είναι το μικρό Σάββατο. Οπότε να πάρουμε τους δρόμους. Ας μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν δεν ξεκινάς την ημέρα σου χωρίς καφέ, τότε το Nespresso My Coffee Plan είναι αυτό που χρειάζεσαι. Πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση. Επιλέγεις κάψουλες, ορίζεις τη συχνότητα παράδοσης και με κάθε 10 συσκευασίες 10% αυτόματη έκδοση στην ίδια την παραγγελία. Το ενεργοποιείς όλες τις Nespresso Boutiques μέσω site, app ή τηλεφωνικά για να μένεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ.
0: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο.

0: Στον κόσμο αθλητικά καιρό και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Παρασκευάρα αύριο με διπλό jackpot. Ερχόμαστε από τις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
3: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 12.808 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
2: Διπλό jackpot.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.

0: στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop.

0: Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νωρίτερα λόγω εργασιών θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί του μετρό Μεταξουργείο, Λαρίσης και Αττική. Κλιμάκωση της έντασης, η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο. Υπό παρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από χανταϊό άτομα σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Βλάντο Γιάνκοβιτς. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.808 ευρώ.
8: It's red, it rocks. Red 96,3.

Ξεκινάμε την ημέρα μας με πολλά χειροκροτήματα. Καλή σου μέρα. Ήταν η 10,000 Maniacs, διασκευή από τη μεγάλη Patti Smith για το Because the Night, περίπου 10 λεπτά μετά τις 10 στον Red 96,3. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα, έτσι και σήμερα, πρωινό 5η 7 Μαΐου. Θα έχουμε και τη μεγάλη χαρά σε μία εβδομάδα από τώρα να δούμε την Patti Smith στην Αθήνα, στο θέατρο του Λυκαβητού. 15 Μαΐου, μία πολύ μεγάλη συναυλία, άχαστη. Και τώρα η Queen, I want to break free. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

96,3 Guns N' Roses Paradise City, όπως το λένε ακριβώς. Η Αθήνα μοιάζει παράδεισος αυτές τις μέρες. Άλλαξε ο καιρός από το Σαββατοκύριακο που μας ταλαιπώρησε, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και μας έχει κάνει τη χάρη σήμερα να έχουμε έναν υπέροχο ήλιο, 24 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, και το Σάββατο που είναι η μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Ένας καλός λόγος για να πάρεις μαζί σου αντιλιακό στη συναυλία. Επίσης, να γνωρίζεις ότι οι Μετάλλικα βρίσκονται ανάμεσά μας. Χθες εθεάθη ο Ρομπ Τρουχίλο, ο μπασίστας των Μετάλλικα, να σου λατσάρει στην πλάκα. Ο Λάρς Ούλριχ, ο ντράμερ των Μετάλλικα, βρίσκεται στην Αθήνα εδώ και 3 μέρες, και από στιγμή σε στιγμή καταφθάνει και ο Τζέιμς Χέτφιλντ. Phil Collins, Easy Lover, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. 20 λεπτά περίπου μετά τις 10.

0: η Nirvana, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 5η πρωί, 7 Μαΐου, διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις έτοιμος, αυτό το Σάββατο είναι η μεγάλη συναυλία των Metallica, θα μας ξεσηκώσουν για μια φορά ακόμα και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί, ως αποκλειστικός χορηγός. Και αν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο την ημέρα της συναυλίας, περνάς από το Cosmote Telecom Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έχει κανονίσει κάτι. 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ σε καλεί να μπει σε ένα μαγικό αστερισμό δράσεων. Γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα. Θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM για μικρούς επιστήμονες, εικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις. Γνώση, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν όλους. Η είσοδος είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο otegroupmuseum.gr. Και τώρα θα ακούσουμε People Are Strange, ένα πολύ μεγάλο γεγονός που καταγράφηκε από τους Doors και το διασκεύασαν οι Echo and the Bunnymen. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη, θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πολυτερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Είναι περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11, Red 96,3, Πέμπτη πρωί, Echo and the Bunnymen, και λένε αυτό που όλοι σκεφτόμασταν στην τελευταία κλήρωση του χρηματοκιβωτίου. People are strange. Πώς είναι δυνατόν να παίρνεις μέρος στο χρηματοκιβώτιο που δίνει τόσα πολλά χρήματα και να μην είσαι πάνω από το τηλέφωνό σου την ημέρα της κλήρωσης. Αύριο λοιπόν, ξανά κλήρωση και τηλεφώνημα, διπλό jackpot για το χρηματοκιβώτιο, 12.808 ευρώ. Έχει γεμίσει, πρέπει να βρεθεί νικητής αύριο. Για να διεκδικήσεις λοιπόν τα χρήματα αυτά, στέλνεις win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση και το κόστος της media τελανά SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Διπλό jackpot λοιπόν για το χρηματοκιβώτιο, η κλήρωση και το τηλεφώνημα αύριο. Το ποσό 12.808 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. Η Radiohead, Street Spirit, αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: Floyd, Another Brick in the Wall. Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Έχουν μείνει δύο μέρες. Το Σάββατο αυτό στις 9 Μαΐου οι Metallica έρχονται για μία φορά ακόμα στη χώρα μας, πέμπτη κατά σειρά, στο Ολυμπιακό Στάδιο αυτή τη φορά και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Και αν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το ειστήριό τους, τότε την ημέρα της συναυλίας περνάς από το Cosmote Telecom Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Sweps σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα, όπως εισιτήρια στα Village Cinema, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και το μεγάλο έπαθλο ένα ταξίδι στο Λονδίνο για εσένα και ένα άτομο της επιλογής σου να δείτε μαζί μια θεατρική παράσταση στο West End. Συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps, πολύ πολύ σημαντικό να κρατήσεις την απόδειξή σου, να μπεις στο Coca-Cola Application, ανεβάζεις τη φωτογραφία της απόδειξης και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο Coca-Cola Application Sweps απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Και το Σαββατοκύριακο, το επόμενο 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σε προσκαλεί να ζήσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι. Μπαίνεις στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών και ανακαλύπτεις πως η ιστορία της ανθρώπινης σύνδεσης ξεδιπλώνεται διαδραστικά μπροστά σου. Θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια STEM, οικαστικά εργαστήρια και ομαδικές ξεναγήσεις και η γνώση γίνεται παιχνίδι. Κλείνεις τη θέση σου τώρα δωρεάν στο techgroupmuseum.gr. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Η Bon Jovi στη συνέχεια. You give love a bad name και αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
19: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
20: Οχ!
19: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Με το

0: Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Σήμερα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νουδού. Συναγερμός στη Διόρυγα της Κορίνθου, ανήλικη εντοπίστηκε στο νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν έμαθε αντίπαλο στο Final Four Ολυμπιακός. Μείωσε σε 2-1 η Ζαλγίρης, κέρδισε 81-78 τη Φενέρ. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.808 ευρώ.

Είναι 10 λεπτά περίπου μετά τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Scorpions, rock you like a hurricane. Θα σε κουνήσω σαν τυφώνας, λένε οι Scorpions. Εγώ θα πω σαν σεισμός. Γιατί σαν σήμερα, 7 Μαΐου, πέρυσι, σε συναυλία των Metallica στην Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγράφηκε ένας μικρός σεισμός όταν το κοινό, που ήταν περίπου 60.000 άνθρωποι, πηδούσε συντονισμένα πάνω κάτω όταν άκουσε την εισαγωγή του Enter Sandman. Πρώτη φορά καταγράφηκε τόσο καθαρά κάτι αντίστοιχο. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι που συμβαίνει σε μαζικές συγκεντρώσεις και αναμένεται να γίνει το ίδιο αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί εμείς δεν θα είμαστε 60.000, θα είμαστε 80.000 και. Και τώρα, η Deep Purple, Soldier of Fortune, αν και λες το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Aerosmith και το Crying, 5η πρωί 7 Μαΐου στον Red 96,3, δύο μέρες και σήμερα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ το Σάββατο στις 9 του μήνα. Οι πόρτες θα ανοίξουν περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα. Κάποια εισιτήρια έχουν early entrance, θα ανοίξουν αρκετά νωρίτερα τις πόρτες. Knocked Loose, η πρώτη μπάντα που θα ανέβει στη σκηνή στο ΆΚΑ στις 6 η ώρα το απόγευμα. Αμέσως μετά στις 7 η Gojira, η τεράστια Gojira, και η Metallica στις 8.30. Επίσης, το pop-up store των Metallica στείνεται στην Τεχνόπολη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αύριο Παρασκευή αλλά και την Κυριακή θα έχεις πρόσβαση σε αυτό το υπέροχο γεγονός για να μπορέσεις να πάρεις διάφορα ωραία και συλλεκτικά πράγματα από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα, και το Σάββατο την ημέρα της συναυλίας θα ανοίξει στις 9 το πρωί και θα τελειώσει στις 6.30 το απόγευμα. Και τώρα First Day, Τίμο Μας μαζί με τον Brian Molko, και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, 20 λεπτά μετά τις 11.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Brian Adams και το Heaven. Red 96,3 Πινελόπη Αναστασόπουλου μαζί σου σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η συναυλία των Metallica σε 9 Μαΐου είναι γεγονός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Cosmote Telecom αποκλειστικός χορηγός και σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία, γιατί την ημέρα της συναυλίας επισκέπτεσαι το Cosmote Telecom Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκεί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου και δεν θέλεις να το χάσεις αυτό. Ψάχνεις κάτι διαφορετικό για τα παιδιά σου το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου? Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ έχει την απάντηση. Από εργαστήρια STEM με ρομπότ που επικοινωνούν με φως ή οδηγούν έξυπνα στους δρόμους, μέχρι θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια, οι μικροί μας φίλοι θα ανακαλύψουν τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Ένα διήμερο δράσεων, εκεί τα παιδιά θα μπορούν να μπουν στο σύμπαν της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών αλλά και της δημιουργικότητας. Η είσοδος είναι δωρεάν. Επισκέπτεσαι το tegroupmuseum.gr για το αναλυτικό πρόγραμμα και για να κλείσεις τη θέση σου. Και αν κάνεις ανακαίνιση, ξεχνάς τη σκόνη, ξεχνάς τα μερεμέτια και καλωσορίζεις το Άπτικον. Σύνθετο πάνελ αλουμινίου ελαφρύ, κομψό, αξεπέραστο, με εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά, μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες, αναλυθινές, από τη ζεστασιά του ξύλου μέχρι την πολυτέλεια του μαρμάρου και τη μοντέρνα αισθητική της τσιμεντοκονίας. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς με το Άπτικον. Την ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design με την υπογραφή της Elval Color. Και περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Στη συνέχεια, Chumba Wamba, Tap Thumping. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red

Bob Dylan και το εμβληματικό Knocking on Heaven's Door. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12 στον Red, 96,3. Σημαδιακό θα το πω εγώ το τραγούδι αυτό, γιατί αύριο που είναι η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο, μπορεί να σου χτυπήσει όχι η πόρτα, αλλά το τηλέφωνο. Να είσαι πάνω από το τηλέφωνό σου αν έχεις λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Έχει γεμίσει ασφυκτικά το χρηματοκιβώτιο και πρέπει να διάσει. Έχει διπλό jackpot, 12.808 ευρώ. Τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση, κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή, ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Διπλό jackpot αύριο στο χρηματοκιβώτιο, η κλήρωση και το τηλεφώνημα 12.808 ευρώ. Καλή σου επιτυχία, Queen, We Will Rock You. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ό,τι λέει ο Meatloaf, I would do anything for love. Να κάνουμε τα πάντα για την αγάπη. 20 λεπτά από το χρόνο μας θέλει για να βοηθήσουμε μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας. Αυτή την Τρίτη στις 12 Μαΐου, μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία του Μπλάντι με την υποστήριξη της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης, της V&O Group και φυσικά του Red 96,3. Την Τρίτη λοιπόν, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι, μπορούμε να πάμε να δώσουμε 20 λεπτά από το χρόνο μας για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Αν θέλεις λοιπόν να κλείσεις ένα ραντεβού, στείλε ένα mail στο bloody@bloody.org. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, δύο μέρες και σήμερα για τη συναυλία της χρονιάς, οι Metallica έρχονται στην πρώτη του στάση για αυτή την περιοδία στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Cosmote Telecom είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός και αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, περνάς εκείνη την ημέρα από το Cosmote Telecom Booth στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στη Νέα Κηφισιά σε περιμένει. Μπες στο σύμπαν των τηλεπικοινωνιών με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών, παιχνίδια, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες και εντελώς δωρεάν. Κλείνεις τη θέση σου στο otegroupmuseum.gr για ένα διήμερο γνώσης και διασκέδασης που δεν πρέπει να χάσεις. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, ο Billy Idol, στη συνέχεια Rebel Yell και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά! Coach!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Νωρίτερα λόγω εργασιών θα κλείσουν απόψη οι σταθμοί του μετρό Μεταξουργείο, Λαρίσης και Αττική. Κλιμάκωση της έντασης η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο. Υπό παρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από χανταϊό άτομα σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Στα ημιτελικά της Basket League ΠΑΟΚ 77-72 το Περιστέρι. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, διπλό jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.808 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

James Hetfield, ολοχαμόγελα με το κόρισι του, το Βενιζέλος. Τρουγίλιο, Βολτάρ και χαμογελάει στην πλάκα. Κερχάμετ, Λάρς Ούλριχ, τους ψάχνουμε. Όλοι μαζί, μεθαύριο στο ΟΑΚΑ. Μπροστά σε 85.000 φίλους τους, η Μετάλλικα τρέλα. Tented Love, Soft Cell 21 μετά τις 12. Αν κυλάς το αίμα σου.

0: ανακαλύψαμε στην αντίπαρο. Superstar ηθοποιοί του Peaky Blinders του Game of Thrones. Είναι όλες μαζί. Ο Χαοφάν για τις ανάγκες της ταινίας του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου. Πολύ καλό. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone All Plus. Όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15. 1η-1η του 27. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio. Δύο κορυφές εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα Vodafone.gr. Joe Cocker, Unchained My Heart τώρα με χρηματοκιβώτιο διπλό jackpot. Παίζει αύριο στις 4 12.808 ευρώ. Παίξε τώρα.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν το έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

12.808 ευρώ μετρητά, διπλό jackpot. Από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει αύριο στις 4 στο Red 96.3. Το αδειάζεις με ένα μήνυμα να κάνεις πολλά για εσένα. Win αποστολή στο 19.600, Media Tel κόστος SMS 1.36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2.14.2.14.80.20. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΑ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 12.808 ευρώ μετρητά, διπλό jackpot. Δικό σου είναι Why Thing. Ανοίγεις το Red 96.3. Αύριο στις 4. Να κλάσεις το αίμα σου. Είναι Red.

0: Είναι ωραίο να είσαι rockstar, να γνωρίζεις κόσμο, να γνωρίζεις επίσης πραγματικούς στάρ σε όλα τους. Iggy Pop ήταν ο κορυφαίος για τον Kurt Cobain, όχι τυχαίο, Red 96,3. Μεσημέρι Πέμπτης, 11 πριν τη μία, Γιάννης Λεωνάκης εδώ, 12-3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Έρχεται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media, των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους, να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή και η σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα Vodafone.gr. Quan, Tended Love, τώρα. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Release Athens.

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20

0: Αμερικανό σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
3: Powered by Ray. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Σήμερα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νουδού. Συναγερμός στη Διώρυγα της Κορίνθου.

και εντοπίστηκε στο νερό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Με επικό τρίτο σετ και ανατροπή προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Open της Ρώμης η Σάκαρη 2-1 την Τάγκερ. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, διπλό jackpot, το χρηματοκιβώτιο, δίνει αύριο Παρασκευή 12.808 ευρώ.

Ο τραγουδιστής των R.E.M. Mike Stipe ετοιμάζει το πρώτο του solo album. Η είδηση. Είδηση. Το χρηματοχειβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Διπλό jackpot. Αύριο στις 4. 12.808 ευρώ. Μετρητά. Παίξε τώρα. Peace of my heart. Τζάνι Τσόπλη μεσημέρι 5. 9 μετά τη 1. Γιάννης Λεουνάκης εδώ 12.3. Αν κυλάσει το αίμα σου, είναι Red.

φάκελα στο αίμα σου είναι Red. Πάντα υπήρχαν τραγούδια που έκαναν και τους ίδιους τους δημιουργούς να τα κρίζουν. Ισχύει για τους Guns N' Roses, ισχύει για τους Metallica, το James Hetfield, τον Kirk Hammett. Με αφορμή το τραγούδι Junior Dad από την εργασία τους με το Lou Reed στο Lulu, ο Άκα, έτοιμο. Έτοιμο 2 και σήμερα με Metallica μπροστά σε 85.000 κόσμο. Νάμπα! Linkin Park με 17 μετά τη 1. Μεσημέρι 5η, αγγελάει στο αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Έρωτας Μαθιού Φίσερ, μεσημέρι 5η 24 μετά τη 1, 7 Μαΐου στις 23 τώρα στην πόλη. Έρχονται 33 άρια. Χρηματοκιβώτιο. Έρχεται αύριο στις 4. Ανοίγει στο 96,3 με διπλό jackpot. 12.808 ευρώ μετρητά. Τρελό, τρελό ποσό. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα 12.3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social στα παιδιά κάτω των 15 πρώτου του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών, της ελευθερίας των παιδιών. Η Vodafone προσφέρει Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio. Δύο κορυφές εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα Vodafone.gr. Two Princes, Spin Doctors. Τώρα, αν κυλάς το αίμα σου, είναι red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γράφοντας WINS το 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House. Και

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
1: Happy Mastercard Day!
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

64 φορές live στο Sphere Las Vegas σε μια προσπάθεια οι Eagles να κλείσουν το κεφάλαιο. Οι Eagles θα κλείσει άραγε. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο 96,3. 12.808 ευρώ μετρητά αύριο Παρασκευή στις 4 με διπλό jackpot. Win αποστολή στο 1960. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Δικαίωμα συμμετοχής για να το 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Όρη διαγωνισμού προσθέσει.gr, redfm.gr. Survivor, Eye of a Tiger. Μεσημέρι 5η 19 πριν τις 2. Γιάννης Λεωνέξης, Μπαρία 12-3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι ρεκ.

0: Unbelievable ματσάρα χθες στο Μόναχο. Η Παρή στο τελικό. Το έχει ήδη σηκώσει τα χαρτιά από την Arsenal μεσημέρι Πέμπτης. 7 Μαΐου, 12 πριν τις 2. Μαζί στο application του Red, redfm.gr. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12.3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social στα παιδιά κάτω των 15, 1η-1η του 27. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα. Vodafone.gr. Robert Smith, Cure, συνεργάστηκε με τους Stones στο νέο άλμπουμ. Είναι Love Song με Cure τώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
10: οχ,
9: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: είναι ρεύ. Hey, this is Joe Perry.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εύκολο να κάνεις την εικόνα. Την περασμένη Πέμπτη παραμονή Πρωτομαγιάς, το τριήμερο άνοιξε με χειμώνα, κρύο, βροχή. Τώρα μεσημέρι Πέμπτης, 7 Μαΐου, το πούσοκο ανοίγει με 33 στην πόλη. Με μετάλλικα στο ΆΚΑ, με χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ μετρητά. Διπλό jackpot. Αύριο στις 4 στο Red 96,3. Bed of Nails, Alice. Για να σε λέω να έχεις εδώ, 7 μετά τις 2. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Μεσημέρι 5η 7 Μαΐου, Show Must Go On, Metallica, Αθήνα. Είναι ήδη στην Αθήνα, έτοιμη για το ραντεβού τους μεθαύριο, 9 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε 85.000 φίλους τους. Στις 4 το απόγευμα ανοίγουν οι πόρτες. Η Knock Loose, στις 6 στη σκηνή, στις 7 η Gojira, 8.30 η Metallica. Shook Me All Night Long, ACDC, 15 μετά τις 2. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Reach out, Touch Faith, 26 μετά τις 2 μεσημέρι, 5η 7 Μαΐου, στους 24 τώρα στο Μαρούσι και ανεβαίνουμε. Το καλοκαίρι είναι εδώ. redfm.gr, στο application του Red. Γιάννης Λεουνάκης, στην παρέα 12-13 χορηγός εκπομπής Vodafone. Έρχονται στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media, των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία, προσφέρει λύσεις, όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλή. Περισσότερα από Vodafone.gr. Promises, Cranberries τώρα, χρηματοκιβώτιο. Παίξε και τώρα. 12.808 ευρώ. Cash, διπλό jackpot. Αύριο στις 4. Αν κλαίσεις το αίμα σου, είναι red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot. Και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ... εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, πλατεία νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

64 χρόνια μετά, οι Rolling Stones συνεχίζουν. 27ος δίσκος έρχεται τον Ιούλιο, παρέα με φίλους. Paul McCartney, τον Beatles, Robert Smith, τον Cure. Τεράστια η έκπληξη. Χρηματοκιβώτιο, διπλό jackpot αύριο στις 4, 12.808 ευρώ. Μέτρητα για να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Win, αποστολή στο 19600, Minitel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Δικαίωμα συμμετοχή σε άνω το 18. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση, γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr, Sunrise Avenue, Fairy Tale, Gone Bad, 12.808 ευρώ, μετρητά. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. This is the

0: 3 μεσημέρι, 5η 7 Μαΐου. Ακούς Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, μπαρές του 12-3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social στα παιδιά κάτω των 15, 1η-1η του 27. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους περισσότερα. Vodafone.gr. Βάζω Moonchild, Rory Gallagher, στις 3 στην παρέα Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αγγιλάς, το αίμα σου είναι red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γιώργος Λάνθιμος, Photograph. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
13: Τίποτο! Τίποτο!
11: Με χαρά μου!
14: Το
13: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.

Και μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρουσα να απαντήσει σωστά αύριο στο τηλεφώνημα της μέρης. Παίζεις χρηματοκιβώτιο για 12.808 ευρώ διπλό jackpot. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 365 μεσημέρι. Animals, the house of the rising sun. Καλώς ευρικά.

Το Weekend Game μπορεί να σε κάψει. Το χρηματοκιβώτιο όμως όχι. Παίζεις αύριο, λίγο μετά τις 4, για 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. 25 Κελσίου στο Μαύρο σου τώρα, 5η μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 36, Mando DM.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Δεν χρειάζονται λέξεις, δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Μια ματιά τα λέει όλα. Μια ματιά φτάνει και δεν μπορείς να την πάρεις και πίσω. Roxette, The Looks, στον Red 96,3 στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, χορηγός η Cosmote Telecom. Έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά. Το Σάββατο η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Δεν χάνεις και το αυριανό χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή λίγο μετά τις 4 παίζεις το διπλό jackpot για 12.808 ευρώ. Πρέπει να βρεθεί νικητής οπωσδήποτε. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Narcotic Liquido. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για την Τζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

σε πιστεύω. Και είσαι και το αξίζεις και είσαι σωστά συντονισμένος στον Red 96,3. Πέμπτη μεσημέρι, full ζέστη έξω, γεμάτο και το χρηματοκιβώτιο. Και θέλω να διάσει αύριο, δεν θέλω να πάμε σε τριπλό jackpot. 12.808 ευρώ έχει μέσα. Τα κάνεις δικά σου με ένα τηλεφώνημα. Στείλε win στο 19600, δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις αύριο στις 4 χρηματοκιβώτιο με τη μέρη. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άλλων των 18, frontstage.gr και rentfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS θυμίζω είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Dream on, Aerosmith. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: το αποτελέσματο η Πάρη είναι η μεγάλη νικήτρια. Πάρα το χθεσινό βραδινό 1-1 στο Bayern Πάρη. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην Παρέα. Χορηγός η Cosmote Telecom. Εσύ που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, έχεις όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πας στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με άτομα που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωση συμμετοχή. Κάνε τον όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο. Το θυμίζω ξανά, διπλό jackpot 12.808 ευρώ έχει μέσα. Πρέπει να διάσει το χρηματοκιβώτιο. Δεν θέλω να πάμε σε νέο jackpot. You are the voice, John Farnham, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot. Κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
17: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
18: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

δεν την είχαμε επιθυμήσει καθόλου. Την αφρικανική σκόνη που επιστρέφει τις επόμενες ημέρες. 8 μετά τις 4, 5 μεσημέρι. Καλησπέρα ξανά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. George Harrison, Red 96,3.

The Final Countdown, πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, αύριο. Ναι, είμαστε στην τελική ευθεία. Αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο για 12.808 ευρώ. Διπλό jackpot, δεν θέλω να τριτώσει η ιστορία. Θέλω να αδειάσει το χρηματοκιβώτιο. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Αύριο λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Το σηκώνεις γρήγορα αν τηλεφωνήσεις εσένα. Στα 5 πρώτα χτυπήματα λες το ποσό σωστά. 12.808, κάνεις δικό σου το ποσό. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 36 Black. Everything is coming up roses. Με κυλάει στο αίμα σου, είναι ρετ φυσικά.

0: δεν είναι εξαίρεση. Ο Τόμ Γιώργο κανόνας είναι όλοι λίγο πολύ. Ξέρεις τώρα, Creep, Radiohead, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ανακαίνιση, ξέχνα τη σκόνη, ξέχασε τα μερεμέτια. Καλώς όρισε το Opticon. Σύνθετο πάνελ αλουμινίου, ελαφρύ, κομψό, ξεπέραστο. Εύκολη τοποθέτηση, γρήγορα και καθαρά. Μεγάλη γκάμα σχεδίων, επιφάνειες ανάγλυφες, αναλυθινές. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν επιφάνειες, εσύ δημιουργείς τέχνη χωρίς περιορισμούς. Opticon, η ουσιαστική επιλογή για κάθε απαιτητικό design, με την υπογραφή της Elval Color. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu. Για να μάθεις τώρα περισσότερα για το πώς θα δηλώσεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο στο διπλό jackpot για 12.808. Τεντώνεις αυτή κυριολεκτικά εδώ. Cutting Crew, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.

0: εκεί που όλα είναι τέλεια. Ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
1: οχ,
0: οπς, άουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αν

0: the one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

Come out and play, αλλά να το κάνει σωστά. Γιατί τις δύο προηγούμενες φορές που σου τηλεφώνησαν, μία η Μέρη και μία η Πινελόπη για να παίξετε χρηματοκιβώτιο, δεν απάντησες και έμειναν μέσα τα ευρώ. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε διπλό jackpot. Αύριο παίζεις για 12.808 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19600, δήλωση συμμετοχή 1.36 κόστος SMS 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης άλλο των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αύριο λίγο μετά τις 4, διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο, παίζεις για 12.808 ευρώ. Super Trump.

0: Με όλα αυτά τα καλούδια, τα πολύ δελεστικά θα ήταν στους top προορισμούς και το 26. Η Paradise City των Guns N' Roses, πέμπτη απόγευμα, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και χορηγός η Cosmote Telecom. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Το Σάββατο 9 Μαΐου η Metallica θα μας ξεσηκώσουν όλους για μία ακόμη φορά στο ΑΚΑ και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν λοιπόν είσαι από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνει από το Cosmote Telecom Booth στο ΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν εκεί happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr, έτσι δεν χάνεις τίποτα. Και αύριο Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Διπλό jackpot, παίζεις για 12.808 ευρώ. Το καλό που σου θέλω, δήλωσε συμμετοχή και απάντησε σωστά στο τηλεφώνημα της μέρης. Ρίμον, Supergirl, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hawk, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Από

0: Προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
2: Powered by ΡΑΗ. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

με 23 Κελσίου στο Μαρούσι. Τώρα πάρα πολύ δεν έχει από τον καιρό. Έχει όμω από την κίνηση. Είναι αυξημένη η κυφυσία Μεσογείων Κατεχάκη στου δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο. Κλασικά φυσικά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο σχεδόν 8 μετά τις 5. Απόγευμα 5ης. Red 96,3 Beatles Let It Be. Red Application, redfm.gr. Δεν χάνει τίποτα.

Με δική σου ευθύνη, αν θέλεις να ακολουθήσεις τους Red Hot Chili Peppers, θα πω για τα περίεργα, τα σκοτεινά Under the Bridge των Red 96,3. Αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο. Διπλό jackpot 12.808 ευρώ δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Θέλω να αδειάσει το χρηματοκιβώτιο, να απαντήσεις σωστά στο τηλεφώνημα της μέρης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, in the end, Linkin Park, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: R.E.M. The One I Love, Red 96,3. 2007 μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Τρία χρόνια αργότερα ανακοίνωσαν την διάλυση της μπάντας, του σχήματος. Ο Mike Stipe, η φωνή, ετοιμάζει όλο άλμπουμ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικό, σαν επανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί για που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App, στενώνεται τα moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διπλό jackpot αύριο στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 12.808 ευρώ και πρέπει να αδειάσεις το χρηματοκιβώτιο. Crazy Aerosmith δήλωσε τώρα συμμετοχή. Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot. Κυκλερώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WINS το 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Come here, baby.

Νομίζω ότι πρέπει να σου κάνω εντατικά μαθήματα, μια και παίζει αύριο χρηματοκιβώτιο. Λοιπόν, δεν απάντησε την πρώτη φορά στο τηλεφώνημα τη Μέρη. Δεν απάντησε επίση τη δεύτερη φορά στο τηλεφώνημα τη Πινελόπη. Δεν θέλω να τριτώσει το κακό. Αύριο απαντά σωστά. Λε 12.808 ευρώ αν σου τηλεφωνήσει η Μέρη και κάνει δικό σου αυτό το ποσό. Στείλε τώρα win στο 19.600 και έτσι δηλώνει συμμετοχή. 1.36 κόστο SMS. 214-214-8020 γραμμή υποστήριξη. Άνω των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και rentfm.gr για του όρου του διαγωνισμού. Παίζει αύριο χρηματοκιβώτιο για 12.808 ευρώ.

0: Σωστά συντονισμένο στον Red 96,3 John Jett. I love rock and roll. Και εγώ και εσύ και όλοι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΣΟΕΠ σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδίκησε πάνω από 1.600 δώρα που αξίζουν το δικό του spotlight. Εισιτήρια Village Cinema, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι και άλλα μοναδικά δώρα. Το μεγάλο όμως έπαθλο είναι ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο, στο West End. Πώς συμμετέχεις με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία σου apps, κρατάς την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία της και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρες όρους συμμετοχής, μπαίνεις στο Coca-Cola App. Σου apps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο του Red, Γιάννης Γιακουμάκης. 6 με 8 θα είναι εδώ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Αύριο λίγο μετά τις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 12.808 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Break me, shake me. Savage Garden, καλή συνέχεια.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γράφοντας WINS το 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Apticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου, μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon. Σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
10: Οχ!
9: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
17: Πάλι κολλημένος αυτό το level.
18: Θα περάσω ποτέ.
19: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
17: Κι αν τους έστειλα κάτι για την Ιντζαραν.
19: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
17: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
19: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
17: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
19: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.

0: Gay Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Like the way I do, Melissa Etheridge, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 6 και 10 περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο. 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Viber για οτιδήποτε θέλεις να μου στείλεις. 6980-963-963. Και είναι πέμπτη, 7 Μαΐου. Πέμπτη, τι άλλο θέλεις. Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Παρασκευή. Αύριο χρηματοκιβώτιο. Για φαντάσου να κερδίσεις το χρηματοκιβώτιο. Ποιος σε πιάνει μετά, έτσι. Πραγματικά ποιος σε πιάνει. 12.808 ευρώ αύριο στο jackpot. Διπλό jackpot αύριο. Το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. Καλησπέρα και στο κέντρο στην παρέα εκεί που με ρωτούσε και για το, η περίπτωση αυτή. Pretty Woman, Van Allen, Red 96,3.

Queens, το Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 6 και 4 περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, όπως κάθε μέρα, 6 με 8 και έχει κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα και στην Κηφισίας έχει κίνηση και λίγο στην κάθοδο της Μεσογείων, αλλά όχι κάτι το τρομερό. Στο κέντρο είναι περισσότερο η κίνηση αυτή την ώρα. Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας κτλ. Στην Αλίμου Κατεχάκη, κάτι λίγα. Το καλό είναι που είναι αρκετά ελεύθερος ο Κηφισός. Εντάξει, οπότε σήμερα τα πράγματα γενικώς, αν εξαιρέσεις, είναι καλός ο Κηφισός στην άνοδο. Εννοώ, έτσι, στην κάθοδο ψηλά έχει κίνηση, αλλά εντάξει, δεν το λες και κόλαση. Hell is living without you. Αυτό είναι. Alice Cooper, Red 96,3. Καλησπέρες. Να πω καλό Σαββατοκύριακο από τώρα. Σου θυμίζω το χρηματοκιβώτιο αύριο. Διπλό jackpot. 12.808 ευρώ. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Θα

0: Way, Pretty Maids, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, λίγο πριν τις 6:25. Σκέψου όμως τώρα ότι αύριο Παρασκευή, περνάνε και οι ώρες, έτσι, μεγαλώνει η αγωνία, έχει γεμίσει το χρηματοκιβώτιο, επιτέλους περιμένω ότι αύριο να αδειάσει επιτέλους το χρηματοκιβώτιο, έχουμε διπλό jackpot με 12.808 ευρώ. Σε μισό λεπτό που θα τα ακούσεις δώσε βάση, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σκεφτείς να μπει στην κλήρωση. Σε μισό λεπτό τα ακούς. Χορηγός μαζί μου Nova. Με την Nova κερδίζεις παντού, γιατί έχεις exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands. Μπαίνεις στο παντού, στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τα θέματα είναι σοβαρά και γι' αυτό περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 6980-963-963. Και όταν λέω είναι σοβαρά, όχι για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπου εκεί άλλοτε γίνονται, άλλοτε δεν γίνονται, άλλοτε προχωράνε, άλλοτε όχι, άλλοτε γίνεται πόλεμος, δεν βρίσκεις άκρη. Πώς τα θέματα είναι σοβαρά, γιατί έχει δημιουργηθεί άλλο ζήτημα. Πόσο σεξ πρέπει να κάνεις όταν κάνεις πρωταθλητισμό και ειδικά στο ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, ας πούμε. Αυτά θα στα πω αμέσως μετά, όπου έρχονται και Metallica, έρχονται και Black Sabbath και Red Hot Chili Peppers. Πρώτα όμως Bon Jovi, Living on a Prayer, Red 96,3.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά.
5: Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
3: Happy Mastercard Day.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

και αέρα 96,3. Αγγελάει στο αίμα σου είναι ρέντε. Εδώ είμαστε. Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Viber για μηνύματα, οτιδήποτε μπορείς να μου στείλεις. Ηχητικό, γραπτό μήνυμα, φωτό, βίντεο 6989-63963. Πάμε λοιπόν στο τεράστιο θέμα που έχει προκύψει. Πόσο σεξ πρέπει να κάνεις όταν κάνεις πρωταθλητισμό στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ? Οι Ζαλγκίρις, οι Λιθουανοί, ανέτρεψαν την κατάσταση 81-78 τη Φενέρμπαχτσε. Πάνε παρακάτω, μειώσανε στη σειρά σε 2-1 και προχωρούν. Πάνε στη συνέχεια της EuroLeague. Βγάλαν λοιπόν 10 κανόνες και τους κολλήσαν στα αποδυτήρια της ομάδας, ένας από τους οποίους λέει το εξής: όχι σεξ για τους παίκτες. Επιτρέπεται μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών ή 1 λεπτού επί 5 λέει επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Άκου τώρα. Επιτέλους, μια ενδιαφέρουσα ιδέα, έτσι. Όχι σεξ. 2 λεπτά ή 1 λεπτό με 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούν. Πάντως, επειδή είναι και Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, ούτε να αποφύγεις τίποτα. Στέλνεις απλά ένα SMS για να χτυπήσεις το διπλό jackpot 12.808 ευρώ. Στέλνεις win στο 19.600. Είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ, είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Να σου πω, συμμετοχή είναι το 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Στείλε WIN στο 19600 και είναι Πέμπτη, σου θυμίζω. Στείλ το τώρα, WIN στο 19600 για να είσαι μέσα.

0: Μετάλλικα Red 96,3. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα ακουστεί δυνατά στο ΆΚΑ. Αυτά είναι. Εννοείται. Και τι φάση τώρα εδώ με τα μηνύματα που βλέπω. Μου γράφει εδώ μια φίλη τη εκπομπή. Δεν ξέρω από σεξ. Παντρεμένη είμαι, όχι ποδοσφαιριστή. Μπασκετμπολίστε πάντω είναι αυτή η Αργυρό. Okay, για να ξέρει τη Ζαλγκύρη που λέγαμε. Οι κανόνε πέρα από το ότι όχι σεξ για να έχουμε ενέργεια και να το πάρουμε το Final Four είναι οι εξή. Ύπνος, 8-9 ώρες ύπνου λέει ποιοτικού κάθε βράδυ, δεύτερον ενυδάτωση, να πίνεις νερό συνέχεια κάθε βράδυ, τρία κάθε μέρα, όλη τη μέρα, πειθαρχία, τρίτο στη διατροφή, ισορροπημένα γεύματα, πρωτεΐνη, σύνθετη υδατάνθρακες και καλά λιπαρά, όχι junk, τέταρτο, πολύ υδατάνθρακες 2-3 μέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια, από θεραπεία περισσότερο χρόνο κάθε μέρα, υποχρεωτικά και όχι προαιρετικά. Επιπλέον θεραπεία, άμεση αναφορά για οποιονδήποτε λέει πόνο ή ενόχληση, πνευματική προετοιμασία, συγκέντρωση, περιορισμός περισπασμών όπως social media, ξενύχτια και περιττό άγχος, όπα, καθόλου αλκοόλ, ξανά όπα, όχι ξενύχτια, μηδενικό αλκοόλ για προστασία του σώματος κτλ. Η ομάδα πάνω απ' όλα επικοινωνία, ενέργεια, σωστή νοοτροπία, ίδιες συνήθειες σε ψηλότερα επίπεδα, τα ίδια πράγματα αλλά πιο συγκεντρωμένα, πιο γρήγορα και πιο δυνατά. Και όχι σεξ, έτσι, εντάξει. Λοιπόν, Nova, με το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps χωρίς οπτική είναι. Αυτά είναι Hoobastank The Reason.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας Win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic Despel, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πολυτερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
20: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3, Nirvana Smells Like Teen Spirit, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Εδώ στο μικρόφωνο, στην παρέα, μιλάμε και στο Viber 6980-963-963 για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. 6980-963-963. Στους δρόμους τώρα στο κέντρο έχει αρκετή κίνηση, αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, έχουμε δει και πολύ χειρότερα. Στην Κηφισίας καλά είναι τα πράγματα σχετικά, ψηλά προς το Μαρούσι στην άνοδο. Έχει κίνηση. Κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει στην παραλιακή προς Πειραιά. Δεν ξέρω αν είσαστε κάπου εκεί. Στο γνωστό σημείο, βέβαια, Άγιο Κοσμά, Ελληνικό κτλ. Μέχρι Αλίμου Καλαμακίου, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, ας το πούμε. Είναι κάπως έτσι. Στείλε μου μήνυμα. Αν είσαι κάπου εκεί κολλημένο, στα διεθνή τα βλέπετε πώς είναι τα πράγματα. Ειδικοί πράκτορες αναλυτές για το σχετικά με τα πολεμικά θέματα της Μέσης Ανατολής μου λένε ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Εάν γίνει συμφωνία, δεν θα υπάρξει πολεμική κλιμάκωση και από την άλλη, εάν υπάρξει πολεμική κλιμάκωση, δεν θα γίνει συμφωνία. Κάπως έτσι περίπου είναι τα πράγματα, δηλαδή αν ακούσει κανείς και αναλύσει, αναλυτές και τα λοιπά, έχουν σηκώσει όλοι τα χέρια ψηλά και δεν ξέρουν τι ακριβώς θα γίνει τελικά με όλη αυτή τη φάση. All day and all of the night, Kings, Red 96,3, καλησπέρες.

Enjoy the silence, Depeche Mode και Red 96,3. Εδώ είμαστε. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που μου στέλνετε κτλ. Πραγματικά υπάρχει ένα κόλλημα στην παραλιακή, αλλά από ό,τι φαίνεται θα ξεπεραστεί σε λίγο. Εν τω μεταξύ, χάμος έχει γίνει με την ταινία Michael. Για τη ζωή του Michael Jackson, τα σπάει γενικότερα στο box office. Έχει κόψει πάρα πολλά εισιτήρια διεθνώς και πάρα πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα οι πολύ πολύ μικροί, ανακαλύπτουν τώρα Michael Jackson και τρελαίνονται, παθαίνουν κοκομπλόκο. Έχουν γεμίσει το TikTok ιδιαίτερα με Michael Jackson. Με την ευκαιρία, Beat It από Fallout Boy, όμως αυτή τη φορά Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Καλησπέρες. Phil Collins αμέσως μετά.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Τέλειο in the air tonight, Phil Collins και Red 96,3, 7 και 26 περίπου, χορηγός μαζί μου Nova. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα και έτσι δεν χρειάζεται να περιμένεις ούτε την οπτική ίνα, ούτε το ίντερνετ να φορτώσει για να δεις σειρά ή ταινία όταν πια καταφέρεις να φτάσεις στο σπίτι. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Χρηματοκιβώτιο αύριο, το διπλό jackpot, πλησιάζει η ώρα. Αν είναι μπες στην κλήρωση από τώρα, σκέψου το σοβαρά. 12.808 ευρώ αύριο στο διπλό jackpot εδώ, στο Red 96,3. Ενώ Bad Company έρχονται σε λίγο, πρώτα όμως Placebo, Every You, Every Me.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot. Κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυτά είναι Ready for Love. Αυτή είναι η Bad Company. Red 96,3. Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Αυτή την ώρα πολλή κίνηση πηγαίνοντας προς την Αλεξάνδρα στην κάθοδο της Κηφισίας. Στο πρώτο κομμάτι στην άνοδο της Μεσογείων. Στην κάθοδο της Αλεξάνδρας επίσης. Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Γεμάτη η σταδίου από αυτοκίνητα τώρα. Γίνεται ένα σχετικό χαμό, αλλά όχι παντού. Εν τω μεταξύ, σου θυμίζω σήμερα Πέμπτη, πλησιάζει η ώρα. Διπλό jackpot αύριο στο χρηματοκιβώτιο, εδώ στο Red 96,3. Το συζητούσαμε κιόλα σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας που ήμουν και μου λέγανε τι θα γίνει, φίλοι δηλαδή και γνωστοί, τι θα γίνει με τα 12.808 ευρώ. Έχει το μαθευτεί και το ποσό. Θα δούμε τι θα γίνει. Γεμίζει το χρηματοκιβώτιο όλες αυτές τις μέρες. Αύριο πρέπει να βιάσει τελικά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει, έχουμε διπλό jackpot αύριο, οπότε κανόνισε. Μπες στην κλήρωση τώρα. Στείλε win, είναι πανεύκολο. Ένα απλό SMS, win στο 19600. Είναι Mediatel, είναι 1,36 το ευρώ. Είναι τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, αν στείλεις το μήνυμα τώρα και κερδίσεις αύριο, αν χτυπήσεις το διπλό jackpot και πάρεις τα 12.808 ευρώ, τι να σου πω, δηλαδή θα πίνεις τα ποτά σου και θα λες ευτυχώς που τον άκουσα τον Γιάννη την Πέμπτη το απόγευμα εκεί γύρω στις 7.30-8 παρα 20 κάπου εκεί και έστειλα το μήνυμα R.E.M.

0: Nobody knows it, αλλά εσύ το έχεις. Αυτό είναι που έχει σημασία. Red 96,3 Secret Smile. Α, αυτή είναι η Semisonic. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 8 σε διαφημιστικό περιβάλλον. It's 3 cents, Paloma Season. Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Δεν χάνονται αυτά τα φοβερά 3 cents intense party στα πιο hot bars και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 9 Μαΐου το ραντεβού είναι Yucatan και Sensory στο Back to Zapion. 10 Μαΐου Bronco με τον Andrew Tipap. 14 Μαΐου Blue Brick με τον Gorilla. Ζωηρές ψαλίδες, ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there. Απολαύστε υπεύθυνα. Και χορηγός μαζί μου Nova. Φέρνει το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr, Γιώργος Αποστόλου στις 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6 μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Αύριο στις 6 που είναι και Παρασκευή, εννοείται τα λέμε εδώ. Φαντάσου ότι αύριο τέτοια ώρα η κλήρωση θα έχει γίνει. Διπλό jackpot αύριο στο χρηματοκιβώτιο με 12.808 ευρώ. Κανόνισε, ε. Every breath you take από τους πολλοί τώρα. Red 96,3 τα λέμε αύριο στις 6. Bye!
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot. Κυκλερώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δώστε ταυτότητα και κύρος σε κάθε επιφάνεια. Το Opticon επαναπροσδιορίζει τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων με την εγγύηση της Elval Color. Ανθεκτικό με design που κόβει την ανάσα. Εύκολο στην εφαρμογή, ακόμα και πάνω από υπάρχουσες επιφάνειες. Αντίσταση στην υγρασία, στις εκδορές, στα καθαριστικά και στη μονοτονία. Εσύ φαντάσου, μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Opticon, σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο opticon.eu.
2: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
5: Οχ!
4: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
7: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τραγούδι για beach bar, έτσι. Κάπως έτσι το βλέπουμε. Crazy Town Butterfly στον Red 96,3. Είναι 5η 7 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου, με αρκετό φως εκεί έξω. Και είναι αναμονή της αφρικάνικης σκόνης. Σας έλειψε? Μην ανησυχείτε, από αύριο θα καταλάβετε τι εννοώ. The best, Tina Turner, αν κυλάς το αίμα σου.

0: jackpot κυκλερώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
1: Στείλε SMS γραφώντας win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 12.808 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
1: Στείλε SMS γραφώντας win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 12.808 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: This is Siebert Hoyam. You're listening to Red 96.3. It's Red, it rocks.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Jackpot κυκλερώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
1: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 12.808 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: jackpot κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
1: Στείλε SMS γραφώντας win στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 12.808 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3. We'll be right back.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Rolling Stone.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.

0: jackpot κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
1: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 12.808 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.